0: οι ένας πολιτσάρλος. Κάνε πρεμίερ φάζε, τον νέμους βέβαια την πάτηση.
1: Κάπου στρίω, πού του ήταν εσά.
2: Είμαι από Ποζάκο.
1: Κάκο.
2: Από Ποζάκο.
1: Τερσικάτ μου.
2: Ποζάκο μου σαν ευκούπη.
1: Πάει από Τερσικάτ μου,
2: ευνότσι. Μέση τσάνσε, είμαι από Ποζάκο.
3: Γεια σου,